ποτέ δεν με έφτασε ένα τραγούδι των Queen. Killer Queen 1974. Το απίστευτο ξεκίνημά τους. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Καλημέρα κόσμε, γράφει, όλοι οι δρόμοι σήμερα οδηγούν στη Λευκάδα. Βασίλη, ζούμε να σου ακούμε. Συναυλία Βασίλης Παπακοσταντίνου και για το Βαγγέλη. Δυνάμωσε λίγο.

για να σοβαρευτούμε λίγο. Αλλά είμαι σίγουρος ότι γούρλωσε τα μάτια. Βασίλη ζούμε να σε ακούμε, θα πάω μαζί σου. Καλημέρα στη Βόνιτσα, καλημέρα Αντρέα.

Βερόνικα Φούσαρο της παραλίας Beach. Και όπως θέλω να κάνω την πλάκα με τον Βασίλη Παπακοσταντίνο και τον Ζεβερδινό, πέφτει το μάτι μου στο απόλυτο τραγούδι του Αυγούστου. Πρώτη φορά κάνουμε εκπομπή Αύγουστο, δεν το έχουμε ακούσει ποτέ. Τώρα μη σε σοκάρω. Είναι το πιο αγαπημένο μου τραγούδι από Βασίλη Καζούλη. Τα φιλιά του Αυγούστου. Και πρέπει να είναι εντελώς άγνωστο. Πριν 10 χρόνια που τον είχα γνωρίσει στην Ηλιούπολη και του είπα ότι το αγαπημένο μου είναι τα φιλιά του Αυγούστου, με κοίταξε περίεργα, σαν να μην το θυμόταν και ο ίδιος. Απίστευτο σαν βρακιά FM.

Αυτά είναι τα δικά μου ελληνικά. Γιατί έχω και δικά μου ελληνικά. Αγαπημένα. Βασίλης Καζούλης, τα φιλιά του Αυγούστου. Απίστευτο τραγούδι. Καλημέρα Κατερίνα, βάλε μας πάλι φωτογραφίες από το Μουρντόκο. Και ίσως κάποια στιγμή να το εξηγήσουμε καλύτερα. Πόπο θυμάμαι αυτή τη βραδιά στην Ηλιοπόλη. Κάθριν ποτέ ήταν. Που σε ένα βράδυ να έχεις γνωρίσει και να έχεις μιλήσει με Πασχάλη και Καζούλη μαζί. Δεν γίνονται αυτά. Πάντως θυμάμαι ότι όταν του μίλησε για αυτό το τραγούδι σαν να με κοίταξε. Σαν να μην το θυμόταν και ο ίδιος μου φάνηκε. Δεν είναι από τα γνωστά του. Καλημέρα στον μπαλκόν της Φιλελλήνων. Περιμένω Μουρντόκο. Καλημέρα από Σκούπα μας στέλνει ο Αλεκός. Δεν ξέρω στην πόλη είναι κανείς. Αρχίζει και με τρομάζει αυτό.

Doing Time. Η Λάνα Ντελ Ρέι. Για να δω τι λύσαμε σήμερα. Παιδιά, βρείτε το βιβλίο του Μουρντόκου ή το παιχνίδι στο κινητό. Εγώ λέω να πάρετε το βιβλίο. Είναι τόσο καινούριο. Πρώτη έκδοση του βιβλίου ήταν Μάιος του 26. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems. Ναι, έμεινε ένα στην πόλη. Ελπίζω δηλαδή. Καλημέρα στο Μεγανής, Ελίνα Ευαγγελία. Άλλος ένας Αμβρακιώτης στην πόλη, ο Γιάννης Πάνου.

0: Και αυτό θα μας θυμίζει πάντα και στο Βαγγέλη Ζεβερδινό. Πρέβεζα. Πότε ήταν? Πρέπει να ήταν το 18.
1: Domani noi partiamo.
0: Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εγώ.
1: Dove di preciso non si sa.
0: Καλημέρα στο team του Τρίτου.
1: Tutti insieme pronti per salpa.
0: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Νικήτα.
1: Dove l'odio non ci troverà.
0: Άμυνα αδερφιά, άμυνα.
1: Noi dolcissimi.
0: Θα έρθω.
1: Ωραία.

Εγώ με αυτό το τραγούδι γνώρισα τον Κωστή Μαραβαγιά. Μαραβαγιά Σιλεγκάλ, Ρουί Μαντάμ. Τότε μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η ακρινιώτικη προφορά. Τώρα νομίζω το ακούω και δεν το καταλαβαίνω. Αλλά το ήταν πραγματική έκπληξη. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα πτήσιμο. Πες μου Μάικλ ότι ήξερες το ροή μαντάμ. Καλημέρα Μάικλ, καλημέρα Σούζαν. Καλημέρα στα δίδυμα που χθες ή προχθές ξεκίνησαν σχολείο. Ο δικός μου σίγουρα έχει κάνει ημερολόγιο που σβήνει μέρες. Πόσο είναι μέχρι να ξαναπάει φυλακή, παύλα σχολείο. Καλημέρα στο Εδιμβούργο που είδαν χθες την έκλειψη ηλίου εντυπωσιακά. Εδώ Ελλάδα καθόλου. Σαν να μην πέρασε ποτέ. Κρίμα.

δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι. Καρμένα, All the King's Horses. Και πάμε, αλλαγή σενάριο. Αλλαγή σενάριο. Έχουμε 30 λεπτά δικά μας. Και Stones. Ξανά.

Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. Το πιστεύετε ή όχι, αλλά ήταν παραγγελιά. Τρίτο σαν η Queen, κλειώ τρίτο σαν η Queen. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Μαρίνα. Νίκ, thank you για τη χθεσινή εμπειρία. Πραγματικά απίστευτο. Το φευγιό έχουν όλοι. You don't fool me.

τριπλέτα Queen σήμερα, αλλά τι να σας κάνω. Δεν τους κορτάσατε ποτέ. You don't fool me. Προσέξτε λίγο. 1995 ήταν 4 χρόνια μετά το θάνατο του Freddie Mercury. Θυμάμαι ότι έχει έρθει courier από την EMI και μέσα είναι αυτό το άλμπουμ και ένα μήνυμα, θυμάμαι και το όνομά της, ήταν Αγγελική Κόλια λεγόταν, από την EMI, και μου λέει, σου στέλνω πρώτος να το ακούσεις γιατί ξέρω την αγάπη σου για τους Queen. Ήταν σοκ, ήταν σοκαριστικό. Καλημέρα Χριστίνα. Το μάτι λέει ανοίγει δύσκολα, αλλά το τραντιστοράκι μου εύκολα. You want to make her suicide blonde. Επιτέλους το θυμήθηκα. In excess.

είμαστε στην Ανατολή των 90's. In Excess, Suicide Blonde. Το ακούω πάντα να το βάζω Βαγγελής Ρίζος αυτό και δεν το θυμάμαι ποτέ. Λοιπόν, το επόμενο δεν το περιμένετε. Μην πάει το νου σας στο κακό. Φιωρέλα Μανόια και Αντριάνο Τσελεντάνο, τυχαία. Εμείς Τσελεντάνο. Un bimbo su Leone.

Όχι τίποτα άλλο, αλλά ακούγανε ελληνική μουσική στα 70's. Αντί Ροντζελεντάνο, Φιόρελα Μανόια, Ον Μπίμπο Σου Λεόνε. Φάγατε και το ιταλικό σας, ορίστε. Καλημέρα Στεφανία. Εργαζόμενη φυσικά γράφει. Καλημέρα, είμαστε πολλοί. Πολλοί δεν είμαστε. Μην αυτοπαρηγόρησε. Καλημέρα Τζίνα. Το γνωστό team. Τώρα μπήκα στο νόημα. Να ευχαριστούμε λίγο στην αγαπημένη μου συνάδελφο Στεφανία. Tinder Sticks, Sleeping Shoes. Εκτός ότι δεν βγαίνει σήμερα, να πω την αλήθεια δεν το έχω κιόλας. Επιφυλάσσομαι. Sorry, χρωστάω. Ελληνική διασκευή του Psycho Killer. Απ' του Psycho. Όλοι το είχαμε αυτό το 45.

1982, νομίζω μια πενταετία μετά τους Talking Heads, Psycho Killer και σκεσέ από τους Έλληνες Psycho. Καλημέρα στο Ρόμπιν. Καλημέρα Αποστόλη, καλημέρα στη Λευκάδα. Όχι, γεια σου Άλεξ Λονδρέζα, αποφασίστα. Καναδός Λονδρέζος, κριτικό βουργαρελιώτης. Μάλλον. Αυτό το χρουστάω από την προηγούμενη Πέμπτη που κάναμε το αφιέρωμα στο Enola Gay. Και σε εκείνο πρωινό, 8 και 15. Ακούσαμε μια νέα έκδοση. Χρωστούσα.

γελάω με το μήνυμα που μου στείλαν OMD, ο Μιτζή. Α, κάνετε πολύ παρέα με πιτσιρικάρια σας. Πώς σε λέγω, Μιτζή και τρία λόλ. Θα έχετε ακούσει ένα από τα σποτάκια των Μουρακέα που λέει I would like, if I may, to take you on a strange journey. Είναι από το Rocky Horror Picture Show και έτσι θα τελειώσουμε σήμερα. It's astounding. Με τον ερευνητή. It's just a jump to the left. Madness. Ένα υπέροχο πρωινό προπαρασκευή στον Αμβρακέ FM. Richard O'Brien. Not for very much long. Let's do the time warp again. Φεύγω μέχρι αύριο το πρωί στις 8. Θα είστε εδώ. Αν σας πω ότι μπορώ να τραγουδήσω όλη την ταινία, τα πάντα.

0: I would like, if I may, to take you on a strange journey.
1: Αμβρακία. Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
2: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
7: I would like, if I may, to take you on a strange journey.
8: Πέμπτη μέρα, πέμπτη μπαλάντα. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την όμορφη Άρτα.

μια εβδομάδα που ξεκίνησε με 5 πολύ πολύ μεγάλες μπαλάντες, ιδιαίτερες μπαλάντες. David Bowie, Lady Grinning Soul. Καλημέρα από τον Αμβράκη FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο, το 919.gr με τα καλούδια του. Καλημέρα από την αφεντιά μου. Παρασκευή πρωί, πάρα με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Το ραδιόφωνο όπως το έχετε μάθει, χωρίς άγχος, με ωραίες μουσικές, να ξεφεύγει το μυαλό, να σε πηγαίνει στη δουλειά χωρίς να καταλάβεις καθόλου τη διαδρομή, να σου έχει κλείσει ο παππούς στο δρόμο και εσύ ευγενικά να του λες παρακαλώ περάστε, γιατί δεν θες να χάσεις τη Μόνικα και τη Στάλα. Πάμε λοιπόν ταξίδι, πάμε για δουλειά και ημιαργία.

Μόνικα με την ιδιαίτερη φωνή και τα υπέροχα τραγούδια. Στάλα, καλημέρα στην Αλλού Σάρτας, καλημέρα Όλγα. Σήμερα ξύπνησες νορμάλ ώρα. Καλημέρα στη Χαλκίδα που ξύπνησε πάρα πάρα πολύ νωρίς, βρε. Η συνταξιούχη και οι εκδρομές να κοιμούνται μέχρι τις 9 παρακαλώ. Όχι επειδή δεν μπορώ, το κάνετε κι εσείς. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική, χρόνια πολλά γράφει. Για αύριο. Για όσες και όσους. Και καλημέρα στην Πρέβεζα, στη φίλη μας την Άννα. Λάτρεψε Μόνικα. Hey Nikita, ο Elton John.

0: Αξέχασε ο Σέλντον Τζον από τα μέσα των 80's. Με πολύ πολύ ρομαντικό βίντεο κλιπ, Nikita.
1: Right on, sequencer.
0: Κρατάμε την εποχή, αλλάζουμε χώρα, αλλάζουμε δραματικά δηλαδή, ήχο και μουσική. Παρ' όλα αυτά είναι ένα τραγούδι που όσοι μεγάλωσαν στα 80's το αναγνωρίζουν από την πρώτη νότα. Gazebo, Love in Your Eyes. Φτιάξε καφεδάκι, δυναμώστε λίγο την ένταση, βγείτε στο μπαλκόνι. Αχ, η αδειούχη, για σένα το λέω, Κάθριν. Είπετε στον ενοχλητικό στο γραφείο να σταματήσει πια να μιλάει. Θα τα πει αργότερα. Love in your eyes, Gazebo. Καλημέρα, Κωστή, καλημέρα, φιλοχία. Αυτό καλή Παναγία, πάντα εμένα μου φαίνεται λίγο αστείο. Δεν τα ξέρω κιόλας εγώ αυτά.

Εγώ που μεγάλωσα και ήμουν έφηβος με αυτά τα τραγούδια, μου είναι τόσο οικειωμένα. Είναι κάτι από μέσα. Gazebo, Love in Your Eyes. Καλημέρα στην Φιλοχία. Καλημέρα, Κωστή, το είπα. Το διάβασα πάλι. Κοίταζε το καλή Παναγία τώρα και μου είναι λίγο αστείο. Αυτό είναι καινούριο, έτσι. Εγώ δεν ξέρω να το λέγαμε παλιότερα. Να το έλεγαν. Κρατάμε τη χώρα. Και μετά από Love in Your Eyes έχουμε να πούμε μόνο Only You. Το πιστεύετε? Το ημερολόγιο λέει Παρασκευή και 14 Αυγούστου.

μια γουλιά καφέ και συνεχίζουμε. JJ Johansson, ενώ τον λάτρευα για πάρα πολλά χρόνια, αυτό πέραν το ανακάλυψα τα τελευταία. So tell the girls I'm back in town. Πείτε στα κορίτσια επέστρεψα. Νερό έφυγε το καλοκαίρι, γράφει ο Κωστής. Ναι. Ready or not. Όταν ήμασταν στις πρώτες μέρες του Αυγούστου, λέγαμε wow, έχουμε έναν Αύγουστο μπροστά μας τώρα. Ούψ, τότε το συνειδητοποίησα κι εγώ. Μέσα Αυγούστου, δύο εβδομάδες ακόμη. Σώπα καλή, μην το σκεφτόμαστε. Εσύ τι μπορεί να γίνει σε δύο εβδομάδες. Τι μπορεί να γίνει σε ένα βράδυ δηλαδή. Μπορεί ένα Σαββατοκύριακο να γίνει κάτι που θα το θυμάσαι για μια ζωή. Ready or not. Έτοιμος ή όχι. If you

Pride or not, the Fugees. Καλημέρα Βούλα, πολύ ωραίο μήνυμα. Ready or not, here I come, μας λέει ο επόμενος μήνας. Θα μου πεις δεν είσαι μαθητής, ναι, αλλά από εκεί κρατάει αυτό. Αυτό το βάρος που φτάνει ο Σεπτέμβριος. Όχι, τι πλάκωμα ήταν αυτό. Και καλός μαθητής να ήσουν. Ήταν ένα πλάκωμα. Εκτός κι αν ήσουν ερωτευμένος, την είχες χάσει όλο το καλοκαίρι. Μιλάμε για δεκαετία του 80. Δεν υπήρχαν κινητά, δεν μπορείς να πάρεις τηλέφωνο στο σπίτι, καλέ. Συνέβαιναν κι αυτά. Αυτά τα δράματα. Αυτά τα δράματα μας έκαναν τόσο δυνατούς. Αυτό δεν ήταν ποτέ ένα ερωτικό τραγούδι. Ήταν ένα τραγούδι παρακολούθησης, εκφοβισμού. Every breath you take. Πολύς.

αναρωτιέμαι πόσες φορές να το είχε αφιερώσει ο κόσμος. Μπορεί να το έχω αφιερώσει και εγώ τότε δηλαδή, σε κάποιο κορίτσι, χωρίς να ξέρουμε ότι είναι ένα τραγούδι εκφοβισμού. Every breath you take, κάθε ανάσταση που παίρνεις, I'll be watching you. Εκεί που λέω δεν το βλέπεις, ανήκει σε μένα. Εκεί εύκολα μπορείς να το πάρεις σαν ένα ερωτικό τραγούδι πάθος. Το θέμα να το θέλει και ο άλλος δηλαδή, να ανήκει σε αυτόν. Εκεί πατά το τραγούδι. Από μια συζήτηση χθες στο chat το 919 και μια επιστροφή σε πολύ παλιά χρόνια τηλεόρασης, 2002-2003 ήταν, Μέγκα, το μπαρ, ο Λορέντζο και ο Γιώργος, φίλοι για πάντα. Δεν ξέρω αν έμειναν, αλλά μας έμεινε ένα τραγούδι. Και ο Λορέντζο έφυγε ένα μήνα πριν.

0: Τι λες τώρα, ρε!
1: Το τι λες τώρα, ρε, το έλεγε ο Λορέντζο. Ο γιος ματούλας, α. Τι βλέπουμε τότε, τι σεζόν ήταν εκείνο το μπαρ. Μέρι, με τη στρατηγική σου τα 50 είναι δικά σου. Ο Γιώργος το λέει αυτό. Το Γιώργο Λευθερά τον είχα γνωρίσει σε συναυλία της Βανδύ, ήταν ηχολήπτης. Γιατί ήσουν σε συναυλία της Βανδύ, θα μου πεις. Είναι μια μεγάλη ιστορία. Καλημέρα, George. Όταν λέει μπαίνει στην παρέα με ύμνο για το Lady Green Soul, ξέρεις ότι το Σαββατοκύριακο θα πάει βζιν. Η Ντέσρι στο Little Child. Μια φωνάρα που

αυτό ακούγεται στο background ότι είναι από βινήλιο. Η Desiree στο Little Child έπαιζε πάρα πάρα πολύ κάποτε. Λατρεύομαι και το θέμα του. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Μας στέλνει μια φωτογραφία από την παραλία το γνωστό πανέμορφο σκυλί της. Και μας στέλνει και κάθε μια φωτογραφία από χαλκίδα. Και έχω πάθει σοκ δηλαδή. Θέλω να ξυπνήσω σε ένα τέτοιο μπαλκόνι, να φτιάξω καφεδάρα ελληνική και να βάλω

Βρακέ FM, γιατί όχι. Και να τύχει να παίζει John Miles που είναι το μότο των Βρακέ FM. Music was my first love. Και τελευταία.

Smiles. Music was my first love. Και αν ρωτιόσαστε η παλιάρτη είναι που το ξέρετε, το πρώτο ακούσατε μάλλον στη Μέτροπολη το 90. Το είχαν φτιάξει ότι οι Γερμανοί για τα λέιζερ, το είχαν σκηνοθετήσει. Καλημέρα στο διάσελο, καλημέρα Τζίνα. Ήταν παραγγελία από χθες, αλλά δεν μας έβγαινε στην ώρα. Καλημέρα Στεφανία. Tinder sticks. Άμα έχεις φίλες και συναδέρφους.

Sleeping Shoes ή Tender Sticks, που έχουν έναν άλλο ήχο. Άλλο. Μπράβο Τζίνα, πολύ ωραία επιλογή. Στο δίνω. Για αυτήν την εβδομάδα που είπα θα ξεκινούσα με μια μπαλάντα, είχα ετοιμάσει τόσα τραγούδια. Έσβηνα. Βοήθησε και αρκετά και από τη Λευκάδα φίλη μας η Κατερίνα. Από αυτά που έχασαν στο νήμα ήταν οι Bee Gees.

0: and you come to me like a summer breeze, on a summer breeze. Πολλές φορές εμείς οι μεγαλύτεροι μας που ζήσαμε έντονα τα 80's, μιλάμε για τη μουσική που ακούγαμε τώρα, τότε συγκρίναμε. Βλέπετε ότι πάρα πολύ έχουμε κολλήσει σε μια μουσική και είναι ένας πολύ καλός λόγος, γιατί είχαμε μεγαλώσει με αυτή τη μουσική. Bee Gees, How Deep Is Your Love. Αυτά τα τραγούδια τώρα είναι εκτός συναγωνισμού. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Τη μελωδία λέει συμφωνική, το απογειώνει για τον Τζον Μάιλς. Και χωρίς το καταλάβουμε, χωρίς το χαρούμε, πέρασε η πρώτη ώρα.
1: Αμβρακία FM.
2: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
6: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
10: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
1: Αμβρακία FM.
11: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Και χωρίς να πάμε ωραία ταξίδια σήμερα. Δεύτερη ώρα, η πρώτη έφυγε νερό. Τώρα πάμε ωραίο ταξίδι. Axel Bauer, Cargo. Βινίλιο επίσης. Και το ακούμε από το βινίλιο. Καλημέρα στο Χερκότ, καλημέρα Κλειό. Καλημέρα Στεφανία, περίμενα το γιατί το καλοκαίρι γράφει είναι ακόμη εδώ. Ευτυχώς κρατάει περισσότερο από όσο οι μήνες του. Κάνει το ρολογάκι αυτόν τον Windows τώρα. Ευτυχώς κρατάει περισσότερο από τι μήνες του. Πρέπει να σταματήσω να κάνω ρίζα.

αυτό αλήθεια δεν είναι από τα γνωστά τραγούδια, δεν είναι κάτι που μπορεί να το έχετε ακούσει σε ένα άλλο ραδιόφωνο. Axel Bauer, Cargo. Λατρεμένο βινήλιο. Καλημέρα ξανά από τον Ομπρακέ FM με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Και μια όμορφη Παρασκευή. Έπεσε λίγο θερμοκρασία. Έπεσα. Μακάρι να είναι ένα ανθρώπινο Σαββατοκυριακό. You know I'm... Και πολύ δίκιο έχεις, Αγγελική. Έχουμε καιρό να ακούσουμε το Μέση. Και τέριαξε μετά το Cargo. Πολύ τέριαξε.

Νομίζω ότι δύο τραγούδια έχουν τόσο σοφά λόγια. Το Everybody is free to wear sunscreen, Baz Luhrmann, και το Messi της Lola Young. Πραγματικό χτύπημα στο στομάχι είναι αυτό το τραγούδι. Μια έκπληξη. Καλημέρα Εδιμβούργο, καλημέρα Μάικλ. Μέτροπολη λέει, πόσες πολλές αναμνήσεις. Γυμνάσιο. Ήσουν και μικρότερος εσύ. Το πρώτο μου παράνομο ποτό γράφει. Έχει παραγραφεί τώρα. Light Show λέει, το Unlimited Snap, Culture Beat, Jam and Spoon. Τι θυμάσαι τώρα? Κρίμα λέει που δεν κράτησε. Δεν κράτησε, όχι. Κράτησε πολύ λίγο. Ένα ακόμα από τα πολύ αγαπημένα μου. Σπάντο μπαλέ. Only when you live.

τη τραγουδάρα και 1984, έτσι να το λέω εγώ, να μένει. Γραφή Στεφανία, ποιος δεν έχει κάνει μπάνιο τέλος Απριλίου, Μάιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο? Όχι. Πρωτομαγιά κάναμε, θυμάμαι την αδερφή μου, φροντίζαμε πρωτομαγιά και στο Μενίδη τότε, γιατί πρωτομαγιά τώρα πρέβεζα, δεν θα ήταν ανθρώπινο. Μάιο λοιπόν, και ένα καλοκαίρι θυμάμαι, κάναμε μπάνιο μέχρι 23 Οκτωβρίου. Το θυμάμαι αυτό γιατί με τις κόρες λέγαμε αλήθεια τώρα. 23 Οκτωβρίου και είμαστε θάλασσα, μονολίθη τότε, επιβέτσιο. Μωρές μουσικές. Τεράστιο τραγούδι, για ένα ιδιαίτερο παιδί. My name is Luca, η Susan Vega. I think you see.

think it's because I'm clumsy. Η Σουζάν Βέγκα, 1987, Λούκα. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο, τον Αμβρακιώτη, ο οποίος λογικά θα έχει εκπομπή σήμερα. Παραμονή, δεν μπορεί να αφήσει το κρατήριο νηστικό. Την καλημέρα μου σε Ευαγγελίζα Βερδινό με φωτογραφία από χθες το βράδυ από Βασίλη Παπακοσταντίνο. Πήγε σε θηρίο, Λευκάδα. Λέει ένας αστικός μύθος ότι μια φορά ξεκίνησε, λέει, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τη συναυλία και όταν δεν είδε το Ευαγγέλη Ζευρετινό στο κρατήριο, σταμάτησε, απογοητεύτηκε. Πού είναι ο Ζευρετινός, ρώτησε. Το πήρε προσωπικά. 9 και 19, ο φίλος μας Αλέκος περιμένει με υπομονή να στείλει το μήνυμά του στη σωστή ώρα. The world is not enough. Garbage. James Bondico.

στην κατηγορία με τα τεράστια τραγούδια Garbage, The World Is Not Enough. Και ναι, ο Γιάννης Πάνου θα είναι στη θέση του απόψε. Βεβαιώθηκε και αυτό. Η τελευταία που μείναμε στον Ευρακέ FM. Εγώ, πρωτότυπο, Αύγουστο, τον λάτρεψα αυτό το ραδιοφωνικό Αύγουστο. Μου βγήκαν άλλες μουσικές. Γιάννης Πάνου κλασικός, Γιώργος Κοντζαμάνης κλασικός. Και Ευαγγέλης Ζαβερτινός επιμένει. Για την κορίτσο παρέα στο διάσελο. Παραγγελιά ημερών, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έλεγε. Η παραγγελιά. Υπέροχο τραγούδι. Απίστευτο μίξ. Jim Morrison, Indian Summer. Στο UCP Berlin Bootleg.

Jim Morrison, Giuseppe Berlin, Indian Summer. Νομίζω ότι είναι από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουν υπάρξει ποτέ. Και με τι σεβασμό έγινε η διασκευή και πόσο βρακιώτικη έγινε. Την καλημέρα μου στο Γιώργο Κοντζαμάνη. Είναι πολύ ευχάριστο να μας ακούει τα πρωινά. Είμαστε γράφει το αυγουστιάτικο βρακιώτικο team. Ωραίο αυτό, να το ξανακάνουμε. Εγώ ένα πράγμα θέλω από μένα. Τη μουσική που έπαιξα φέτος τον Αύγουστο, αυτή να παίζω και το χειμώνα. Να ξεκολλήσω δηλαδή. Μας βγήκαν κάτι μπαλάντες φέτος, κάποια φευγάτα. Είναι αυτά που λέγα πάντα ότι ναι μωρέ, ωραίο τραγούδι, αλλά δεν είναι για πρωινή εκπομπή. Δεν ξέρω αν θα το τηρήσω, αλλά τι κύπελο πήρε χθες η σκούπα δηλαδή και έχετε χαρά. Μιλήστε μου για τη σκούπα. Καλημέρα στη Φιλελλήνων, καλημέρα στο λογιστή μου, το Στέφανο Σπύρο. Οι Λάνιστερ Σπύρο πληρώνουν πάντα τα χρέη τους. Η γυναίκα τους. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Τελευταία μέρα εργασίας γράφει. Και μετά άρτα, λέω εγώ, ρωτάω. Πολύ χαίρομαι γράφει που ήμασταν παρέα αυτόν τον Αύγουστο. Και εγώ το ίδιο. Και το ίδιο νομίζω χάρηκαν και τα κορίτσια στο Gadget and Gears. Καλημέρα Όλγα, καλημέρα Ελισάβετ. Αυτές τις δύο ξέρω. Πάντα μου έλεγαν, γιατί μας αφήνει τον Αύγουστο, δεν έχουμε την ακούσουμε. Ορίστε. Νάταλι Καρντόν, αυτό που μάλλον δεν το ξέρετε. Hasta siempre. Comandante Che Guevara.

hasta siempre, comandante Che Guevara. Η Natalie Cardone, τραγούδι του 99, αυτή η έκδοση. Λοιπόν, έχω πάει διακοπές Κέρκυρα. Δεν θυμάμαι το έτος, αλλά ήταν τα τελευταία επεισόδια του Παραπέντε. Το τελευταίο το είχαμε δει στην Κέρκυρα. Πείτε μας ημερομηνία, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι το εξής, ότι είχα φτάσει στο ξενοδοχείο και φορούσα μια μπλούζα. Την είχα για το ταξίδι. Ένα τσουβάλι μπλούζα με τον Τζέ Κεβάρα μπροστά. Και πετυχαίνω σε ξενοδόχο που είχε κόλλημα με Τζέ Κεβάρα με Κούβα. Μάλιστα στο μπαρ είχε ένα ποτήρι που έλεγε Tips for my trip to Cuba. Θα σας πω κάτι, ο άνθρωπος ενθουσιάστηκε. Με πέρασε με ένα γιγαναγωνιστή μεγάλο. Όλα κερασμένα, αφού δεν γύρισα τότε εγώ αλκοολικός από την Κέρκυρα, από τα κοκτέιλ. Συμβαίνουν αυτά. Καλημέρα Γιάννη. Αυτό το μήνυμα λέω να το κρατήσω. Αυτό φέτος που δεν μας εγκατέλειψε τον Αύγουστο πήγε τόσο καλά που αν μας στήριζες και το Σαββατοκύριακο οι ψυχολόγοι θα έμεναν άνεργοι. Σε λατρεύω Γιάννη. Νομίζω ότι εγώ περνώ καλά το Σαββατοκύριακο που δεν έχω εκπομπή. Τα διαόλια με πιάνουν. Γιατί κλείω αυτό. Freddie Mercury. Giorgio Moroder.

Freddie Mercury 1984 ξανά. Το remake της ταινίας Μετρόπολης. Giorgio Moroder μουσική, Freddie Mercury Love Kills. Λατρεμένο ξανά. Ένα διάλειμμα λίγο, πατάω μια παύση. Γράφει ο Βαγγέλης Αβερδινός. Χθες στον Κάρτα μου Σκούπας είχαμε τουρνουά μπάσκετ. Πήγα, έπαιξε ένα μάτς και μετά σφεντώνα με τη μηχανή για τη συναυλία στη Λευκάδα του Παπακοσταντίνου. Εννοείται πως έχω γεμίσει απειλητικά μηνύματα να μην εμφανιστώ στο χωριό τώρα που τους άφησα στο τελικό και πήραν τη δεύτερη θέση. Θυμάμαι, πανηγύρισε Σκούπα. Μπάει Αβερδινός και με έβαλε να χορέψω το πιπέρι. Και μόνο εμένα έδερνε. Όνα σου. Όνα σου. Σπυρός γραμμένος. Κάπως έτσι αλλάζει η μουσική στα 19. Την αφήνουμε να πηγαίνει μόνη της.

0: Σπύρος Γραμμένος, λατρεμένος, μόνα σου. Να κυνηγήσετε να τον δείτε κάποτε live. Μόνο αυτό σας λέω. Περισσότερο μιλάει και λιγότερο τραγουδάει. Παίζει πολύ με τον κόσμο.
1: Πάρτα μου θα μόνα σου, μόνα σου, μόνα σου.
0: Καλημέρα στη Λευκάδα. Καλημέρα Κατερίνα, ευχαριστώ για τη βοήθεια. Και δεν βάλαμε αυτό να το ακούσουμε.
2: Σε γουστάρω ρε μαλάκα.
3: Έχεις και μια απονομή τώρα, σε περίπου 20 λεπτά από τώρα. Θα τα πούμε και εκεί, θα σε περιμένουμε και εκεί να πούμε στην κουβέντα με το μετάλλιο. Να το δούμε κιόλας.
4: Πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Μα ό,τι ωραίο μετάλλιο.
3: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
4: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί, έκανα μαλακία.
0: Τι παιδί, τι ασπεργκεράκι είναι αυτό. Βρε Τζίνα, βρε Τζίνα. Αυτά είναι τραγούδια για την πρώτη ώρα. Έχεις επιλέξει, έχεις ζητήσει το πιο όμορφο τραγούδι που δεν μπορώ να βάλω αυτή τη στιγμή. Big Log. Αλήθεια τώρα.

τι τραγούδι κι αυτό. Πάνος Μουζουράκης, Παντελής Αμπατζής. Το ακούσαμε πρώτη φορά στο άναμα του δέντρου στην Άρτα το 2013. Έχω ντροπιαστικές ιστορίες εδώ. Στην αυλή ο Πάνος Μουζουράκης και εγώ θα έπαιζα support μια ώρα πριν για να ζεστάνω τη συναυλία. Φτάνω στο χώρο, ανοίγω το λάπτοπ, το τελάκι και έχει αναβάθμιση Windows. 45 λεπτά. Κάπως εκεί δηλαδή γελούσε και ο Μουζουράκης. Δηλαδή ήταν τραγικό. Ήταν η τελευταία φορά που το τελάκι μπήκε στο ίντερνετ. Δεν ξαναμπήκε ποτέ. Δεν το ξαναζήσει αυτό. Καλημέρα, Χριστίνα. Λωρίν, Τατού. Καλημέρα στο Μεγανίση, καλημέρα, Λίνα. Yeah.

Λορίν, Τατού, Σουηδία. Προχθές ακούγαμε το Euphoria. 2-2 πηγαίνει και το κερδίζει. Εκείνο που λες άρεκα είμαι νεσάκι. Καλημέρα και στην έτερη Χριστίνα. Πρώτο καλοκαίρι λέει που δεν δουλεύω από επιλογή. Καλή, θέλω να το κάνω κι εγώ αυτό. Πες μου τον τρόπο. Κύριε Κατσαδωράκη, με σκοκομαθαίνε. Έτσι, σαν τον κύριο πρέσβη. Κορίτσια, δεν πάτε για δουλειά, λέω εγώ. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στο τίμ μου. Τριβείο στην Παύση και... Η Αγγελική τρίβει αυτές τις μέρες, λέει τριβείο. Καλέ, έχω ένα πάτωμα στο δωμάτιό μου. Που θέλει λουστραρίσμα, αλλά μου είπαν πρέπει να τρίψω πρώτα. Εσύ θα να τρίψεις και εγώ θα έρθω να βάψω. Ό,τι ξέρει κανείς καλό είναι. Το απίστευτο καλοκαίρι του 86 και το The Edge of Heaven.

0: η The Alison Wham, συναυλία στο Wembley και ένα άλμπουμ που το είχαμε όλοι, The Edge of Heaven. Καλημέρα, Daily Systems, καλημέρα Κωστή. Γυρίζω πίσω από τον Αυγό, χαμένα μηνύματα. Δεν περίμενα τον Αύγουστο να έχουμε καθόλου ακροατές. Όχι να είναι όλο το τίμα εδώ. Και ναι. Sara, perché ti amo?
1: Ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino.
0: Le schizzi che ne parte.

0: Κάπως έτσι ξεκινάνε τα καλύτερα πάρτι. Ρίτσε Πόβερη, Σάρα Περκέτη Άμμο. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε και έναν Σαλ Νταβίντσι τώρα. Αλλά μια σκηνή παραμονή. Παραμονή 15 Αύγουστου. Μαζί στον Ομβρακή FM. Το πιο απίστευτο καλοκαίρι που έχω περάσει. Οι πιο ωραίες εκπομπές που έχω κάνει ήταν αυτόν τον Αύγουστο. True story. Και πώς θα σας αφήσω με μια τέλεια ανάμνηση. Πώς θα την άξω τη μέρα σας στον αέρα. Με το τελευταίο τραγούδι. Πολλά φιλιάρτα. Και όπου κι αν είστε, είστε καλύτερη παρέα που υπήρξε ποτέ.
1: Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο, να τη φορώ τις μούντες Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα, αχ, όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς και να μ' αντέξεις.

Σημώ να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φορώ τις μούντες δευτερές. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να εκτοξευτώ ψυχή μου ως το άπειρο. Να σκ

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων ως 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
6: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως, από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου! Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
1: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
0: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
1: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη αλλιώ, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
1: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ. Σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
0: Αμβρακία FM.

fate, no hope.

3, 2.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Σαν να καβάλα πάνω σε ένα μανιασμένο άσπρο άλογο που όλο έκρεχε. Και πουθενά δεν στεκόταν να πάρω λίγη ανάσα και να βρω λίγη χάρα. Κανείς δεν νιώθει μέσα μου τι νιώθω. Ό,τι αγαπάω φτερουγίζει και φεύγει. Ό,τι αγγίζω χάνεται.

φανέλα, αερόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν, ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο

τότε ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια θόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αγνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας σε αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό,

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Βασίλη μου,
4: Θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Πρέπει
3: να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
2: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας. Αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: place to die. Should've left me way back, should've left me way back by the roadside. It's a bitter taste.
1: Αμβρακία FM.
2: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
6: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
6: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
6: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
6: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Σκία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
8: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
9: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για ελιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Παραμονή 15 Αύγουστου και είμαστε εδώ στις επάλξεις. Είναι η νύχτα σκοπημένη από Metal, ο Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο. Είναι ο Αμβρακέ FM, ο αγαπημένος ραδιοφωνικός σταθμός από την πόλη της Σάρτας σε όλο μου όλο τον κόσμο. Με πολύ εκλεκτή παρέα απόψε, έχουμε και τον Ματθαίο εδώ μαζί μας.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Είχαμε καιρό να τα πούμε με αυτό το παιδί.
1: Είχαμε πολύ καιρό.
0: Καλώς μας ήρθες,
1: Ματθαίο. Εσύ πέρασες τέλεια.
0: Άστα, το συζητάμε. Ήταν καλοκαίρι, δύσκολο. Έλειψε και τρεις εβδομάδες από το ραδιόφωνο μου, έλειψε πάρα πολύ.
1: Εμένα τώρα ξεκινάει η άδεια, επομένως εγώ θα τα κάνω τώρα.
0: Καλό να περάσεις, καλό να περάσουμε όλοι μαζί. Yngwie Malmsteen ξεκινάμε. 1383 Overture. Και αφιερωμένο εξαιρετικά στη χρήση που το ζητάει, έτσι να ξεκινάμε με Malmsteen. Τον είχαν, είχε παίξει νομίζω τώρα πριν από λίγες μέρες. Και Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι πήγατε και τον ακούσατε. Έτσι δεν είναι. Πάμε, παιδιά, να περάσουμε όμορφα. Καλή μας διασκέδαση.
1: Καλή διασκέδαση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στο Λίβερπουλ, καλησπέρα στο Μιτσάρα. Καλησπέρα, φιλαράκο μου, να περάσουμε όμορφα εδώ πέρα. Εσύ που είσαι ο στυλοβάτης πραγματικά του Αμρακέ, όπως είπαμε, είσαι ο εξωτερικός σκληρός δίσκος του σταθμού, αδερφέ. Είσαι το καλύτερο εργαλείο. Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στη Λευκάδα. Ελπίζω να είσαι αρκετά κουρασμένη από την συναυλία σας προχθές. Χθες πότε ήταν που είχε το Βασιλάκι και πήγατε και τον είδατε και τον ευχαριστηθήκατε. Παπα Κωνσταντίνου εκεί πέρα, εντάξει. Μεγάλος όμως ο καημένος, μεγάλος, παιδιά, είναι λίγο, εντάξει, κρίμα. Αλλά για όσους είναι πολύ
1: πορωμένοι,
0: τον αγαπάνε, εντάξει, πορωμένοι, καλά κάνετε και τον ακολουθείτε ακόμη. Εμείς περνάμε στους Scorpions, In Search of the Peace of Mind. Καλησπέρα, Evelyn, καλησπέρα στο Μεγαλύσι.

Villagers of Ioannina City. Νέος δίσκος, νέο τραγούδι. Ghosts in the Sky θα μας πούνε. Καλησπέρα, καλησπέρα, πού να πω. Καλησπέρα στην Έλενα και στην Εύα. Καλησπέρα στην Εύη που μας ακούει. Άντε καλησπέρα και σε αυτό το παλιό παιδό το Γιώργο. Καλησπέρα στην Βερονίκη Παύλα Μαρία που γιορτάζεις αύριο και σου έχω κλείσιμο τραγουδάκι αφιερωμένο εξαιρετικά για σένα. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, με κάνεις και κοκκινίζω. Εντάξει, δεν είναι. Τι να πω, τι να πω. Δεν τα ευλογάω τα γεια μου, εσείς μου τα ευλογάτε. Σας ευχαριστώ γι' αυτό.

0: Θα αγκαζώσουμε λίγο σήμερα, να ξέρεις, Ματέο.
1: Εγώ για την παρέα ήρθα. Δεν ήρθα, ήρθα προετοιμασμένος. Αλλά...
0: Δεν ξέρω, εσύ ποτέ. Δεν έχεις τίποτα στο μυαλό σου, δεν κάνεις τίποτα. Δεν βάζεις φυτίλια καθόλου. Five Finger Death Punch. The Oppressor Liber, θα μας πούνε. Για να σας δω και εσάς να ξυπνάτε λίγο. Για να σας δω λίγο. Σου εύχομαι πραγματικά να πετύχεις στο όνειρό σου, Βερονίκη μας, και να μας έρθεις εδώ στην Άρτα ως αναπληρώτητα. Και γιατί όχι και ως μόνιμη να μας έρθεις εδώ. Να είμαστε εδώ πέρα όλοι μαζί.

0: Εδώ έχουμε, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, είναι λίγο δυνατά η μουσική που εδώ μέσα.
1: Έχουμε και καιρό να πούμε.
0: Ναι, μωρέ, και καθόμαστε εδώ, τα λέμε, ξεχνιόμαστε. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Εβελίν μου, με αυτά που λέτε, δηλαδή, πραγματικά, όχι, με κάνετε κάποιο κίνηση, δεν έχω τι να πω, αλλά εντάξει, είμαι και μεγάλη φίρμα, όπως λες, δεν πειράζει, τι να πειράξει, φασολάδα είμαι να πειράξει. Δεν πειράζει. Τέτοια, η Βερονίκη μου και εσύ, παιδί μου, τι είναι αυτά που μας λες, αν είναι δυνατόν. Εντάξει, έλα τώρα, συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε Mastodon και Snakes for Dinner. Φιδάκια, παιδιά. Εγώ ζω μέσα σε φιδοφολιά, να ξέρετε πάντως.

0: Ευελίνη μου, δεν μπορώ να σου χαλάσω αντίρρηγε, το ξέρεις. Παρόλο που θα με κατεβάσεις λίγο σε γκάζια, αλλά για σένα δεν μπορώ να πω όχι. Συνεχίζουμε με Megadeth. The Killing Road. Γιατί είναι και αγαπημένη την Purple, μπορούμε να. Με αυτά ξεκινήσαμε εμείς όταν μεγαλώσαμε τότε, ρε. Με αυτά δεν μεγαλώσαμε.
1: Δεν γίνεται από μου, όχι. Η Purple είναι την
0: Purple. Έτσι ακριβώς, ρε φίλε.

0: Τον έχω εδώ απέναντι και δεν μπορώ, δηλαδή πραγματικά. Δεν. Άμα τον. Τέτοια με κάνει γι' αυτό, δεν βλέπετε. Εν τω μεταξύ.
1: Έχω και ωραία φάτσα, φίλε.
0: Ναι, έχει και γλυκούρισμα. Τι να σε κάνω. Μπορώ να σου χαλάσω εγώ τέτοια σένα. Τι να σε κάνω. Πάμε να ακούσουμε Σάββατο, έτσι. Και να ακούσουμε το Sirens.
1: Αυτό.
0: Βερονίκη, σου άρεσε τόσο πολύ το ένα ηλίθι. Κομματάρα, έτσι. Κομματάρα, δεν το συζητάμε.
1: Βερονίκη, είμαι περίεργο. Μου είπε ότι είναι πολύ δυνατό, επομένως.
0: Ναι.
1: Το περιμένω.
0: Τον ετοιμάζω να το ακούσει, γιατί δεν το είχε ακούσει. Τον έπιασα διάβαστο.

0: Και η παραγγελιά Εύελιν μπαίνει τώρα έτσι στο καπάκι.
1: Ναι, γιατί έτσι δεν γίνεται.
0: Είπαμε, είναι και ο Ματθαίος γλυκός, αλλά για εσύ και εσύ ακόμα πιο γλυκιά. Οπότε δεν μπορώ να σου καλάσονται σαν ένα χατήρι. Πάμε να τους ακούσουμε τους Scorpions, τους Deep Purple, αλλά πάμε να ακούσουμε Deep Purple και Smoke on the Water, κομματάρα. Καλησπέριζουμε και τον Αχιλέα που ήρθε εδώ μαζί μας, εδώ στην παρέα.
1: Καλώς ήρθες.
0: Γεια σου, Αχιλέα. εδώ γίνεται πάρτι τρελό απόψε, να ξέρετε.

0: Τώρα είναι εσείς που οδηγείτε την παρέα να πάει να αγριέψει λίγο, αν και εδώ πάμε για κομματάρα. Είναι η Unvocal που το ζήτησε η Βερονίκη και είναι κομματάρα, γιατί είναι αφιερωμένη στη μικρασιατική καταστροφή. Και ναι, είναι, το έβγαλαν αυτοί οι άνθρωποι για αυτό το λόγο και μόνο.
1: Εισαγωγή, καλή εισαγωγή.
0: Άρα σου λέω και λόγια και μουσική και τα πάντα όλα.
1: Φίλε, μπήκε και άλλο ένα για ψάξιμο.
0: Και μετά έχει παραγγελιά ο Μιτσάρας, δεν μπορώ να το χαλάσω κάτι του Μιτσάρα.
1: Το είδα.
0: Είναι, έρχεται αμέσως μετά.
1: Εντάξει, το είδα.
0: Γιατί εσείς την αγριεύετε την εκπομπή, εγώ την πήγαινε λαού σήμερα.
1: Είμαι και εγώ.
0: Είστε
1: εδώ.
0: Τέτοια παλιόπαιδα. Έχω και αυτόν εδώ απέναντι, έχω και τον άλλον από εκεί. Άστα, σήμερα είναι άστα.

0: παραγγελία του Μιτσάρα.
1: Βαίνομαι.
0: Και εντάξει, ναι, δεν είναι. Μπορούμε να πούμε όχι. Σε τέτοια παραγγελία.
1: Στους βαίνομαι.
0: Όχι, με τίποτα, με τίποτα.
1: Όχι.
0: Καλησπέρα στο Γιώργαρο, καλησπέρα στο Γιώργο το Χρόνι, καλησπέρα στα παιδιά αυτά τα καλά, καλησπέρα στην Ολγάρα. Ας αργήσετε, παιδιά, εσείς δεν παίρνετε απουσία ποτέ, όσο και να λείψετε. Τότε εδώ απέναντί μου θα πάρει πολλές απουσίες, αλλά τι θα τον κάνω.
1: Φίλε,
0: ειδικά δε, όπως λέει και ο Μιτσάρας, αν ήταν η Κρυσταλία εδώ, που είναι η παλιά μου απουσιολόγος, δεν μπορείς να φανταστείς.
1: θα
0: έχεις μείνει απουσίες, αδερφέ. Θα έχεις μείνει. Κανονικά, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Την καλησπέρα στην Πρέβεζα, δεν χαιρέτησε τα παιδιά εκεί στη Βάρδια την νυχτερινή. Καλησπέρα στον Άρη και την παρέα του, που παίρνει αυτιές εδώ μουσικές. Την ξαδέρφη μου την Έφη στο νοσοκομείο. Να είστε καλά, παιδιά, και σε όλους όσους δουλεύουν στα νοσοκομεία τα βράδια.

0: προλαβαίνουμε από τα παλιά. Live like an angel, die like, like a devil, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι για να τα λέμε αυτά. Και τι ζήσαμε πριν 12 χρόνια, 12 χρόνια νομίζω το έχει, που τη χάσαμε την Μαρία.
1: Τριστέσα.
0: Ναι, ναι, την άπτουσα στάρτε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Το 10 Αυγούστου το 2014 μας είχε πει.
1: Εάν δεν γινόταν
0: αυτή η φωνή,
1: αυτό,
0: αυτή η φωνά,
1: πιστεύω θα mm-hmm. ήταν από τα πολύ δυνατά σχήματα θα, που
0: ναι,
1: θα είχαν φύγει.
0: Εποχή, θα άφηνε εποχή, θα είχαν φύγει πολύ μπροστά
1: ναι.
0: από όλους. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Black Mighty Gods, θα μας πούνε. Την καλησπέρα μου στα παιδιά εκεί στο Ζακ Καφέ κάτω στους Κωνσταντιούς, που κάθε μέρα έχετε φρέσκο γλυκάκι και καφεδάκι φανταστικό. Να είστε καλά παιδιά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Όταν έχεις αυτό να απαντήσω, είπαμε. Δεν, κάπου ξεστρατίζεις. Δεν μπορείς. Καλησπέρα στα αδέρφια, καλησπέρα στα αγαπημένα φιλαράκια του Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στην Ντομινίκη και στο Γιώργο.
1: Κοίτα, δεν φταίω μόνο εγώ όμως.
0: Όχι, εσύ δεν είσαι μεγάλος φταίχτης καθόλου. Και εμένα, δηλαδή δεν θέλω και πολύ. Δεν θέλω και πολύ, αφού με ξέρετε. Εν τω μεταξύ πρέπει να διαβάσω το ποιηματάκι. Δεν μπορώ να μην διαβάσω ποιηματάκι. Αμβρακία FM στα Ριτζιανά, κάτω από τα αστέρια, νύχτες φυγμένες από μέταλλο, σε μια βραδιά εθέρια. Αυτά είναι. Κάνε μας ρε εσύ, φτιάξε τέτοια πραγματάκια. Έτσι ρε εσύ, Εύελιν. Δώσε πράγμα. Δώσε πράγμα. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά, σε όλους αυτούς τους αναξιοπαθούντες. Θα το πω. Πώς να μας πω, ρε γαμάτο. Συγγνώμη για τώρα. Εμάς που δουλεύουμε και παλεύουμε πραγματικά στη δουλειά αυτή που λέγεται Αδέσποτα Ζώα Συντροφιά στους Δήμους. Να είστε καλά, παιδιά, όλη η ομαδάρα. Να είστε δυνατοί, να κρατάτε δυνατά, να έχετε όρεξη και υπομονή. Και σκεφτόμαστε αυτά τα παιδιά και στη Σύμβηρη αυτές τις μέρες που ήταν η φωτιά και ήταν κοντά σε περιοχή που ήταν καταφύγια και τέτοια. Προσοχή σε όλους, παιδιά. Προσοχή, να προσέχετε.

δεν σας είπαμε τι ακούσαμε. Ακούσαμε Γκόργκοροθ από τα πρώιμα στάδια τους. Ακατέργαστο, όπως λέγει και ο Αχιλλές. Revelation of Doom, μας λένε. Και πάμε. Ο Μιτσάρης καταχωρεί το ποιηματάκι και έτσι πρέπει, γιατί φτιάχνει τρομερή ανθολογία, τρομερή συλλογή, όπως πάντα. Πάμε να συνεχίσουμε με Γκρόζα. Ουρομπόρος, αγαπημένο τραγούδι και αγαπημένο σήμα το Ουρομπόρος, που ξέρετε τι σημαίνει Ουρομπόρος. Είναι αυτός που τρώει την ουρά του, που σημαίνει τη συνεχή αναγέννηση. Mm-hmm.

0: Τελείωσε η πρώτη ώρα.
1: Τι φάγαμε.
0: Σχεδόν. Πάει, φαγώθηκε, φαγώθηκε, αλλά έτσι περνάει αυτή. Γιώργο μου, ούτε σε σένα μπορώ να χαλάσω κοντήρι και το ξέρεις. Και εννοείται πως λέω ναι. Αλλά θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με Crucia. The Pack.

0: Βγήκαν οι λύκοι, βγήκαν τα φαντάσματα, κάψαμε εμείς τα ηχεία εδώ πέρα. Θα μας ακούει ο Κατσαδράκης και θα μας σκοτώσει. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Δεύτερη ώρα, νύχτες κρυμμένες ο Μεταλουγιάννης πάνω στο μικρόφωνο, Ματθαίος βοηθητικά, Αχιλλέας παραπέρα και όλοι εσείς εδώ μαζί παρεούλα μας. Ξεκινάμε με την παραγγελία του Γιώργου. Τζόρτζες. Ίσως Πέιτς. Δεν
1: φίλε,
0: υπάρχει. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είναι. Είναι. Αυτό
1: δεν, δεν γίνεται να μην το παίξεις.
0: Δεν γίνεται. Αυτό είναι. Επιβάλλεται. Δεν απλά δεν γίνεται.

και να περάσουμε στους Γερμανούς φίλους μας. Ραμστάιν, Bloodnacht. Καλή, Blut. Blood, γιατί εμείς τα έλεγαμε στα αγγλικά. Bloodnacht. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους όσους είναι στο δρόμο. Καλησπέρα στους οδηγούς λεωφορείων, στους οδηγούς ταξί, στα παιδιά που είναι μεταφορτηγά, σε όλους και στα παιδιά της τροχιάς που απλά μας προσέχουν και μας κόβουν καμιά κλίση καμιά φορά, αλλά μην το κάνετε ρε παιδιά συνέχεια, φτάνει πια. Καλησπέρα και στην Κλέρη και στο Γιαννάκη και στο Γιώργο. Να είστε καλά παιδιά, εκεί στην Κρήτη κάτω. Καλησπέρα και στις βόρειες χώρες, Γερμανίες, Ρωσίες, Αυστρίες, Σουηδίες, όλοι μαζί εκεί πάνω.

fühlen, wie sie ruft. Kannst du hören, wie sie sucht?

0: Θυμάστε όταν είχαμε πάει και είδαμε το Suicidal Angels, ένα συγκροτηματάκι πάρα πολύ καλό που λεγόταν Skin of Thorns.
1: Mm-hmm, εγώ περιμένω.
0: Έβγαλε τραγουδάρα. Έβγαλε τραγουδάρα τώρα πριν από λίγες μέρες και φυσικά το έχουμε εμείς εδώ αποκλειστικά. Έσε Τέιμαρ. Πάμε να τους ακούσουμε.
1: Για να το ακούσουμε.

0: Καλό, καλό το συγκρότημα και αυτό, αλλά πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα καλύτερο.
1: Εγώ ξέρεις τι θα ζητήσω.
0: Ξέρω τι θα ζητήσεις.
1: Όχι, δεν ξέρεις.
0: Όχι, δεν ξέρω, αλλά θα καταλάβω.
1: Θα σου πω γιατί. Ναι. Σήμερα σου στείλα τη βγάλανε ανακοίνωση η Nightfall ότι έρχονται για τώρα, συναυλία Γιάννενα.
0: Τώρα παίζεις, χτυπάς κάτι τη μέση. Εννοείται πως θα τους ακούσουμε.
1: Θα βάλουμε αργότερα κάτι από
0: Nightfall. Εννοείται θα ακούσουμε Nightfall. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα Hey Stealthy. Αυτά τα παιδιά τα φοβερά και τρομερά που είναι και από την Αθήνα, που μου δώσαν και δώρο συντάκι, η μπαντάρα του Mike. Πάμε να ακούσουμε Pelican. Έτσι αφήνουμε εξαιρετικά σε εκείνη την παρέα εκεί πέρα.

0: Γιώργο μου. Εντάξει, μου, Γιώργος Χρόνης εδώ. Για να πήγες να τους είδες 8 φορές, κάτι έκαναν μου τα παιδιά. Δεν τους λες και τελείως άσχετους. Κρίμα είναι, μωρέ. Έλα τώρα.
1: Πολύ, πολύ δυνατό.
0: Είδες. Φοβερά γκάζια τύπη.
1: Εμάς εδώ μας πόρωσαν.
0: Μάικ είναι πρώτος ο Μίκ. Φοβερός.
1: Πολύ καλό.
0: Έτσι, έτσι, μπράβο. Πάμε να ακούσουμε Enhancer. The Blood and the Iron. Και βλέπω και παραγγελίες εδώ ωραίες από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω αν θα το ακούσουμε σήμερα, Βερονίκη μου, αλλά θα δούμε. Θα το κρατήσω ίσως για άλλη μια φορά. Κομματάρα όμως, Memphis μου αρέσουν πάρα πολύ και το ξέρετε.

0: Τι μπορεί να έχετε μέσα στα κεφάλια σας, ήθελα να ξέρω τι.
1: Εγώ πολλά πράγματα, δεν ξέρω για εσάς.
0: Inside my head, Nightfall. Που ανυπομονούμε από χθες που το έδειξε, βάλε και το βρήκε.
1: Φίλε, τρελάθηκα μόλις τώρα.
0: Εντάξει.
1: Nightfall στα Γιάννενα.
0: 20 Νοέμβρη.
1: 20 Νοέμβρη. Περιμένω τα support.
0: Σημειώστε το, παιδιά, σημειώστε το. Λες να έχει support του και έχει στέλθει.
1: Φαντάζεσαι.
0: Να το κανονίσουμε. Να πούμε τίποτα στα παιδιά.
1: Μην έχει βάραθρον.
0: Έλα, θα δούμε, θα δούμε. Πάμε να ακούσουμε Nightfall.

0: Να μην ακούσουμε και λίγο τους αγαπημένους μου ημονάμαρθ. Να ακούσουμε έτσι.
1: Ένα αναμονή του επερχόμενου καινούριου δίσκου.
0: Ναι, ναι, του καινούριου δίσκου. Ακούσαμε και δύο κομματάρες καινούριου που βγάλανε.
1: Και δύο κομμάτια καινούρια.
0: Πάμε να ακούσουμε παλιά όμως. Guardians of Asgard θα μας πούνε. Ναι.

Αφού πήγαμε έτσι σε πολεμικό στυλ και τέτοιο, πάμε να ακούσουμε Frozen Soul. Okay. Arsenal of War. Την καλησπέρα μου στην Κύπρο, καλησπέρα Τζοάννα. Καλησπέρα στο Βόλο, καλησπέρα στη Λένα. Στη Λάρισα, στη Λαρίσα και στη Βασιλική.

Για πείτε μας και εμάς, ρε κορίτσια, να γελάσουμε. Εσύ, Ευελίν μου και Βερονίκη μου, με το Στάθη Ψάλτη. Γιατί μοιάζουμε με το Στάθη Ψάλτη. Εντάξει, ευχαριστώ, ρε. Εντάξει, τι να πω, δεν έχω λόγια. Imminence θα ακούσουμε τώρα. Beyond the Pale.

0: Προετοίμαζα εδώ τα παιδιά να ακούσουν μία κομματάρα, μία μπαντάρα.
1: Περιμένω.
0: Γυναικεία μπαντάρα. Και θα πάθετε πλάκα. Asa Graum. They crawl from the broken circle. Πάμε να τους ακούσουμε, παιδιά. Και ετοιμαστείτε. Ενώ τα κορίτσια συνεχίζουν εκεί να λένε για ελληνικές ταινίες, για καρδέλες, για ιστορίες, για τραμπάκουλες. Τέτοιοι είμαστε μόνοι. Εμείς τραμπάκουλες είμαστε. Τι είμαστε.

0: Δεν θα πω όχι.
1: Φωνάρες από κορμί.
0: Ναι.
1: Το έχουν το κορίτσι. Το έχουν τα κορίτσια, το έχουν. Μητσάρα, κάτι γίνεται και με αυτό. Κάτι γίνεται. Δεν γίνεται να... Πάμε να χαλαρώσουμε λίγο, να παίξουμε λίγο πιο χαμηλά πράγματα τώρα. Να περάσουμε στους Άσκην Αλεξάνδρια. Into the fire.

0: it's a ritual.
1: Να έρθουμε λίγο Ελλάδα και να ακούσουμε Ελλάδα. Να ακούσουμε. Ακούσουμε αγαπημένους Κούπες. Το πιο γλυκό μεθύσιμο, ας πούμε.
2: Εγώ δεν λέω
1: γέλιο. Τι ωραίο το γλυκό μεθύσιμο, φίλε.
2: Ωραίο είναι.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό. Και μεγάλη παρέα.
2: Μεγάλη παρέα.
1: Έτσι πάντα.

0: Θα διακόψω την κομματάρα τώρα για να χαιρετήσω το, το μέγιστο, τον παμέγιστο αυτό, μικρό τυμπανιστή, μεγάλο, μεγάλο βιρτουόζο των τυμπάνων, το Μάκαρο. Αυτό το παιδί που παίζει στους The Jesters, που είναι η ψυχή αυτής της μπαντάρας, της rock μπάντας εδώ, που θα εκπλήξει όχι απλά το Πανελλήνιο, όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο, όταν αποφασίσουν να κάνουν δισκογραφία δυνατή. Να πούμε καλό 15 Αύγουστο. Έχουμε κανένα ακόμα 15 λεπτάκι. Ακούω, κάτσουμε λίγο, ρε. Κάτσουμε γιατί μας περιμένουν και άλλα κομματάκια.
1: Είχαμε καιρό, ρε φίλε, μαζευτούμε.
0: Ναι, ρε, έτσι, έτσι. Αυτό
1: λέω. Έχεις και παρέα, αυτό,
0: τώρα, έτσι. Έτσι. Αν και το πρωί έχουμε λαϊβάκι κανονικό, αλλά εντάξει. Ας καθυστερήσουμε λίγο. Πάμε να ακούσουμε Memphis. Το γλυκό παράδοξο. Είναι και παραγγελιά της Βερονίκης, οπότε δεν μπορούμε να χαλάσουμε χαρτίρι. Συνεχίζουμε, εδώ είμαστε.

0: Μην ξέρω να τον κρατάμε τον Alice Cooper για μια άλλη βραδιά, γιατί τώρα θα κάνουμε το πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Δεν θα είναι Holder, όπως είπα πριν στα παιδιά, θα ακούσουμε Miss Me AI. Sanctuary θα μας πούνε. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε και ετοιμαστείτε. Να πούμε χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες σήμερα, μιας και ξημερώνει 15 Αύγουστος. Χρόνια πολλά στις Μαρίες, στις Παναγιώτες, στις Δέσποινες, στους Παναγιώτηδες, στους Μάριους και όλους όσους γιορτάζουν σήμερα.
1: Λοιπόν.
0: Χρόνια πολλά.
1: Καλό 15 Αύγουστο σε όλους.
0: Υγεία, τύχη.
1: Το κυριότερο.
0: Και πολύ πολύ αγάπη να έχετε όλοι σας. Miss May I, Sanctuary.

0: Να καληνυχτήσουμε κι εμείς λοιπόν, αφού ήρθαν έτσι τα πράγματα, να πάμε να πούμε χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας, που μας αντέξατε. Η Παναγιά είναι πάντα καλή, γι' αυτό το καλή Παναγιά που λένε κάποιοι δεν στέκει, να το ξέρετε.
1: Πραγματικά δεν στέκει. Ναι,
0: είναι χρόνια πολλά, η Παναγιά μαζί σας, όπως λέει και ο φίλος ο Γιώργος. Τα φιλιά πολλά σε όλους. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Ήταν Νύχτες και Ευχαριστούμε από Μέταλλο. Ήταν ο Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο. Ήταν ο Ματθαίος απέναντι.
1: Καλή
0: ήταν ο
1: Αχιλλέας
0: παραδίπλα. Ήμασταν όλοι εδώ και ήσασταν όλοι εσείς μαζί μας. Και να πούμε, ναι, το αφιερώσουμε στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες το επόμενο κομμάτι. Ειδικά δε στις Μαρίες. Δήμητρα Γαλάνη, Μαρία με τα κίτρινα. Καλή σας νύχτα. Καλή συνέχεια σε όλους. Χρόνια πολλά.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

viendra pas ce soir. Tombe la neige.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
4: I would like, if I may, to take you on a strange journey.
1: Πέμπτη μέρα, πέμπτη μπαλάντα. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την όμορφη Άρτα.

μια εβδομάδα που ξεκίνησε με 5 πολύ πολύ μεγάλες μπαλάντες, ιδιαίτερες μπαλάντες. David Bowie, Lady Grinning Soul. Καλημέρα από τον Αμβράκι FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο, το 919.gr, με τα καλούδια του. Καλημέρα από την αφεντιά μου. Παρασκευή πρωί, πάρα με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Το ραδιόφωνο όπως το έχετε μάθει. Χωρίς άγχος, με ωραίες μουσικές. Να ξεφεύγει το μυαλό. Να σε πηγαίνει στη δουλειά χωρίς να καταλάβεις καθόλου τη διαδρομή. Να σου έχει κλείσει ο παππούς στο δρόμο και εσύ ευγενικά να του λες παρακαλώ περάστε. Γιατί δεν θες να χάσεις τη Μόνικα και τη Στάλα. Πάμε λοιπόν ταξίδι. Πάμε για δουλειά και ημιαργία.

η Μόνικα με την ιδιαίτερη φωνή και τα υπέροχα τραγούδια. Στάλα, καλημέρα στην Αλουσάρτας, καλημέρα Όλγα. Σήμερα ξύπνησες νορμάλ ώρα. Καλημέρα στη Χαλκίδα που ξύπνησε πάρα πάρα πολύ νωρίς, βρε. Η συνταξιούχη και οι εκδρομές να κοιμούνται μέχρι τις 9 παρακαλώ. Όχι επειδή δεν μπορώ, το κάνετε κι εσείς. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική, χρόνια πολλά γράφει. Για αύριο. Για όσες και όσους. Και καλημέρα στην Πρέβεζα, στη φίλη μας την Άννα. Λάτρεψε Μόνικα. Hey Nikita, ο Elton John.

0: Να ξέχασε ο Σέλντον Τζον από τα μέσα των 80's. Με πολύ πολύ ρομαντικό βίντεο κλιπ, Nikita.
1: Right on, sequencer.
0: Κρατάμε την εποχή, αλλάζουμε χώρα, αλλάζουμε δραματικά δηλαδή, ήχο και μουσική. Παρ' όλα αυτά είναι ένα τραγούδι που όσοι μεγάλωσαν στα 80's το αναγνωρίζουν από την πρώτη νότα. Gazebo, Love in Your Eyes. Φτιάξε καφεδάκι, δυναμώστε λίγο την ένταση, βγείτε στο μπαλκόνι. Αχ, η αδιούχε, για σένα το λέω Κάθριν. Είπετε στον ενοχλητικό στο γραφείο να σταματήσει πια να μιλάει. Θα τα πει αργότερα. Love in your eyes, Gazebo. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Φιλοχία. Αυτό καλή Παναγία, πάντα εμένα μου φαίνεται λίγο αστείο. Δεν τα ξέρω κιόλας εγώ αυτά.

Εγώ που μεγάλωσα και ήμουν έφηβος με αυτά τα τραγούδια, μου είναι τόσο οικία μου, είναι. Είναι κάτι από μέσα. Gazebo, love in your eyes. Καλημέρα στην φιλοχία. Καλημέρα, Κώστη, το είπα. Το διάβασα πάλι. Κοίταζε το καλή Παναγία τώρα και με το λίγο αστείο. Αυτό είναι καινούργιο, έτσι. Εγώ δεν ξέρω να το λέγαμε παλιότερα. Να το έλεγαν. Κρατάμε τη χώρα. Και μετά από love in your eyes έχουμε να πούμε μόνο only you. Το πιστεύετε? Το ημερολόγιο λέει Παρασκευή και 14 Αυγούστου.

μια γουλιά καφέ και συνεχίζουμε. JJ Johansson, ενώ τον λάτρευα για πάρα πολλά χρόνια, αυτό πρέπει να το ανακάλυψα τα τελευταία. So tell the girls I'm back in town. Πείτε στα κορίτσια επέστρεψα. Νερό έφυγε το καλοκαίρι, γράφει ο Κωστής. Ναι. Όταν ήμασταν στις πρώτες μέρες του Αυγούστου, λέγαμε wow, έχουμε έναν Αυγούστο μπροστά μας τώρα. Ούψ, τώρα το συνειδητοποίησα κι εγώ. Μέσα Αυγούστου, 2 εβδομάδες ακόμα. Σώπα καλή, μην το σκεφτόμαστε. Εσύ τι μπορεί να γίνει σε 2 εβδομάδες. Τι μπορεί να γίνει σε ένα βράδυ δηλαδή. Μπορεί ένα Σαββατοκύριακο να γίνει κάτι που θα το θυμάσαι για μια ζωή. Ready or not. Έτοιμος ή όχι. Fugees.

Pride or not, the Fugees. Καλημέρα Βούλα, πολύ ωραίο μήνυμα. Ready or not, here I come, μας λέει ο επόμενος μήνας. Θα μου πεις δεν είσαι μαθητής, ναι, αλλά από εκεί κρατάει αυτό. Αυτό το βάρος που φτάνει ο Σεπτέμβριος. Όχι, τι πλάκωμα ήταν αυτό. Και καλός μαθητής να ήσουν. Ήταν ένα πλάκωμα. Εκτός κι αν ήσουν ερωτευμένος, την είχες χάσει όλο το καλοκαίρι. Μιλάμε για δεκαετία του 80. Δεν υπήρχαν κινητά, δεν μπορείς να πάρεις τηλέφωνο στο σπίτι, καλέ. Συνέβαιναν κι αυτά. Αυτά τα δράματα. Αυτά τα δράματα μας έκαναν τόσο δυνατούς. Αυτό δεν ήταν ποτέ ένα ερωτικό τραγούδι. Ήταν ένα τραγούδι παρακολούθησης, εκφοβισμού. Every breath you take. Πολύς.

αναρωτιέμαι πόσες φορές να το είχε αφιερώσει ο κόσμος. Μπορεί να το έχω αφιερώσει και εγώ τότε δηλαδή, σε κάποιο κορίτσι, χωρίς να ξέρουμε ότι είναι ένα τραγούδι εκφοβισμού. Every breath you take, κάθε ανάσα που παίρνεις, I'll be watching you. Εκεί που λέω δεν το βλέπεις, ανήκει σε μένα. Εκεί εύκολα μπορείς να το πάρεις σαν ένα ερωτικό τραγούδι πάθος. Το θέμα να το θέλει και ο άλλος δηλαδή, να ανήκει σε αυτόν. Εκεί πατά το τραγούδι. Από μια συζήτηση χθες στο chat το 919 και μια επιστροφή σε πολύ παλιά χρόνια τηλεόρασης, 2002-2003 ήταν, Μέγκα, το μπαρ, ο Λορέντζο και ο Γιώργος, φίλοι για πάντα. Δεν ξέρω αν έμειναν, αλλά μας έμεινε ένα τραγούδι. Και ο Λορέντζο έφυγε ένα μήνα πριν.

0: Τι λες τώρα, ρε.
1: Αυτό τι λες τώρα, ρε, το έλεγε ο Λορέντζο. Ο γιος Ματούλας, α. Τι βλέπουμε τότε, τι σεζόν ήταν εκείνο το μπαρ. Μέρη, με τη στρατηγική σου τα 50 είναι δικά σου. Ο Γιώργος το λέει αυτό. Το Γιώργο Λευθερά τον είχα γνωρίσει σε συναυλία της Βανδύ, ήταν ηχολήπτης. Γιατί ήσουν σε συναυλία της Βανδύ, θα μου πεις. Είναι μια μεγάλη ιστορία. Καλημέρα, George. Όταν λέει μπαίνει στην παρέα με ύμνο για το Lady Green Soul, ξέρεις ότι το Σαββατοκύριακο θα πάει βζιν. Η Ντέσρι στο Little Child. Μια φωνάρα που

Sorry. Αυτό ακούγεται στο background ότι είναι από βινήλιο. Η Desiree στο Little Child έπαιζε πάρα πολύ κάποτε. Λατρεύαμε και το θέμα του. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Μας στέλνει μια φωτογραφία από την παραλία με το γνωστό πανέμορφο σκυλί της. Και μας στέλνει και κάθε μια φωτογραφία από χαλκίδα. Και έχω πάθει σοκ δηλαδή. Θέλω να ξυπνήσω σε ένα τέτοιο μπαλκόνι, να φτιάξω καφεδάρα ελληνική και να βάλω βρακή FM, γιατί όχι. Και να τύχει να παίζει John Miles, που είναι το μότο των βρακή FM. Music was my first love. Και τελευταία.

Sleeping Shoes ή Tinder Sticks, που έχουν έναν άλλο ήχο. Άλλο, άλλο. Μπράβο Τζίνα, πολύ ωραία επιλογή. Στο δίνω. Για αυτήν την εβδομάδα που είπα θα ξεκινούσα με μία μπαλάντα, είχα ετοιμάσει τόσα τραγούδια. Έσβηνα, έσβηνα. Βοήθησε και αρκετά και από τη Λευκάδα φίλη μας η Κατερίνα. Από αυτά που έχασαν στο νήμα ήταν οι Bee Gees.

0: and you come to me like a summer breeze, on a summer breeze. Πολλές φορές εμείς οι μεγαλύτεροι μας που ζήσαμε έντονα τα 80's, μιλάμε για τη μουσική που ακούγαμε τώρα, τότε συγκρίναμε. Βλέπετε ότι πάρα πολύ έχουμε κολλήσει σε μια μουσική και είναι ένας πολύ καλός λόγος, γιατί είχαμε μεγαλώσει με αυτή τη μουσική. Bee Gees, How Deep Is Your Love. Αυτά τα τραγούδια τώρα είναι εκτός συναγωνισμού. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Τη μελωδία λέει συμφωνική, το απογειώνει για τον John Miles. Και χωρίς το καταλάβουμε, χωρίς το χαρούμε, πέρασε η πρώτη ώρα.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

και χώριξε να πάμε ωραία ταξίδια σήμερα. Δεύτερη ώρα, η πρώτη έφυγε νερό. Τώρα πάμε ωραίο ταξίδι. Axel Bauer, Cargo. Βινίλιο επίσης. Και το ακούμε από το βινίλιο. Καλημέρα στο Χερκότ, καλημέρα Κλειό. Καλημέρα Στεφανία, περίμενα το γιατί το καλοκαίρι γράφει είναι ακόμη εδώ. Ευτυχώς κρατάει περισσότερο από όσο οι μήνες του. Κάνει το ρολογάκι αυτόν τον Windows τώρα. Ευτυχώς κρατάει περισσότερο από τι μήνες του. Πρέπει να σταματήσω να κάνω ρίζα.